την πόρτα σου περνώ και ρίξα τα ζάρια. Ένα φίλι σου ζήτησα και μου κάνες παζάρια. Απ' την πόρτα σου περνώ, μιλάς με ένα κορτάκια. Τα ζάρια μου ξανά ρίξα και μου ήρθανε τορτάκια. Στάσου λίγο, κοιτάζεμαι.